Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά, εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
3: Τι γιντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα
2: νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέο ούτε λεφτά. Έχει δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου πω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατό να μας λες. Πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
1: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

Περισσότερα Classic Hits. The best. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό.
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σα μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στι 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχε εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι κι εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Το, γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος

διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet της τελευταίας Δευτέρας του καλοκαιριού, 31 του Αυγούστου.
5: Άντε να φύγει, άντε να πάει στο καλό, άντε να πάρει μαζί του και τις θερμοκρασίες αυτές. Όποιος θέλει μπορεί να πάει στην κόλαση να τις βιώσει. Όποιος φτιάχνεται με αυτά τα σαραντάρια και τα σαραντάπεντάρια.
4: Εντάξει, ένα μπανάκι ακόμη θα το κάνουν το Σαββατοκύριακο.
5: Να πάτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Τη θερμοκρασία, εγώ πάτε στη θάλασσα, σε ποτάμια, σε λίμνες, ούτε που με νοιάζει. Η θερμοκρασία να πέσει, Χριστέ και Παναγιά.
4: Να φύγουν τα κουνούπια.
5: Τα κουνούπια και άλλα πράγματα που δεν μπορώ να πω το όνομά τους. Να έρθει το φθινοποράκι του με τα ωραία του.
4: Έχουμε όμως πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε το όνομά τους, γιατί έχουμε γεμάτη σκαλέτα. Πάμε λοιπόν γρήγορα να απολαύσουμε τα καλύτερα όλων των εποχών, ξεκινώντας με Τίνα Τέρνερ, αμέσως μετά που έχουμε YouTube και μετά από Destiny's Child, ταυτότητα σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Destiny Child, Independent Woman. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, Δευτέρα σήμερα 31 του Αυγούστου. Δεν υπάρχει κάποιο όνομα να γιορτάζει. Εντάξει, κλείνει το καλοκαίρι και έτσι μόνο χαλαρά. Είναι όμως Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή.
1: Τέλειο, έτσι. Μια χαρά.
0: 1923, σαν σήμερα, οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμη στις 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων.
1: Ναι.
0: Ωραία πολιτική τότε.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα το 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό τη.
1: Α, σαν σήμερα είναι.
0: Και με τον οδηγό τη. Ναι, ναι, γιατί ναι. Το ξεχνούν όλοι τον οδηγό. Ενώ τραυματίζεται και ο σωματοφύλακάς της. Το 1870 γεννιέται η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός.
1: Μέχρι σήμερα τη συζητάμε.
0: Έτσι, ασχολήθηκε με την καλλιεργία της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Και έχει γενέθλια ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
1: Oh my God.
0: Εγωιτευτικότατος μέχρι και σήμερα.
1: Happy birthday to you, Mr. Richard.
0: Είναι πέρα, παιδιά, είναι και φοβερός ακτιβιστής, κοινωνικός ακτιβιστής.
1: Ναι, όντως είναι.
0: Σε πάρα πολλά θέματα. Αυτά με την ταυτότητα ημέρας, λυτή.
1: Τόσο όσο.
0: Έχουμε όμως Joan Jett, Scorpions και Sia που μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σία, Jeep Thrills, εδώ είμαστε πρωινό Velvet, ξεκίνημα εβδομάδος. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, η τελευταία μέρα του Αυγούστου φέρνει μαζί της πολύ έντονα συναισθήματα,
0: ναι,
1: σημαντικές συνειδητοποιήσεις και την ανάγκη να κινηθούμε με περισσότερη προσοχή από αυτή που έχουμε. Έχουμε και την επιρροή της Σελήνης που κάνει λίγο ένα τσικ την ευαισθησία μας προς τα πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Πιο αναλυτικά για τους κρύους, η Σελήνη βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο, κάνοντάς σας ιδιαίτερα συναισθηματικούς και εκφραστικούς. Τα βράγια, η σημερινή μέρα σας καλεί να στραφείτε περισσότερο προς τον εαυτό σας και να αναζητήσετε ηρεμία, ξεκούραση και χρόνο για σκέψη. Για τους διδύμους, σήμερα έχετε την ικανότητα να γεφυρώσετε αποστάσεις, να επικοινωνήσετε και να φέρετε ανθρώπους που αγαπάτε πιο κοντά. Για τους καρκίνους, η διέστησή σας είναι ιδιαίτερα δυνατή για σήμερα, κυρίως σε θέματα που αφορούν την εργασία, τα χρήματα και την επαγγελματική σας πορεία. Λιονταράκια, η σημερινή μέρα ξεκινά με μια διάθεση που σας βοηθάει να βλέπετε τα πράγματα πιο αισιόδοξα και να μην εγκλωβίζεστε στις λεπτομέρειες. Για τους παρθένους, η σημερινή σελήνη σας ενθαρρύνει να κάνετε ένα βήμα πίσω, να παρατηρήσετε και να ακούσετε περισσότερο τη διέστησή σας. Ζυγή, η διάθεσή σας σήμερα είναι συμφιλειωτική και έχετε μεγαλύτερη ανάγκη από ισορροπία και αρμονία στη σχέση σας. Σκορπιοί, σήμερα έχετε έντονη ανάγκη να ανακανώσετε την καθημερινότητά σας και να νιώσετε ότι είστε χρήσιμοι και παραγωγικοί. Τοξοτάκια, η Σελήνη φωτίζει τη δημιουργική και παιχνιδιάρικη πλευρά σας και σας καλεί να αφιερώσετε χρόνο σε πράγματα που πραγματικά απολαμβάνετε. Εγώ και ρε, σήμερα διαθέτεις εξαιρετική ικανότητα να βρίσκεις λύσεις και να σκέφτεσαι στρατηγικά. Υδροχοάκια, η σημερινή μέρα σας κρατά διαρκώς απασχολημένους και γεμίζει το πρόγραμμά σας με συζητήσεις. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η σημερινή μέρα σας βρίσκει σε καλή κατάσταση για να ασχοληθείτε με εργασία, υποχρεώσεις και πρακτικά ζητήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει. Hey, the best hits ever.
14: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.

0: Υπέροχο, Tones and I, Dance Man και εδώ είμαστε πριν ο Velvet. Ξεκίνημα εβδομάδος και σήμερα Δευτέρα, 31 του Αυγούστου, στο Ήξερες Ότι, Παραθυναλός, ένας από τους πιο ωραίους και μεγάλους πολιτιστικούς σταθμούς της πόλης, ξεκινάει σήμερα στην πλατεία Αρετσούς. Έτσι είναι, πολύ ωραίο ανοιχτό χώρο συνάντηση μουσικής, παράδοσης και σύγχρονης δημιουργίας μέχρι και 25 Σεπτεμβρίου.
1: Εξαιρετικό.
0: Θα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, παιδιά. Μπείτε να δείτε το πρόγραμμα και στο site του Δήμου Καλαμαριάς. Και έχει, τι να σου πω, μέχρι από τον Πότο και τη Μικρά Ασία μέχρι την Απανατολή μουσικές συνθέσεις, θεατρικές παραστάσεις.
1: Μπράβο, αυτά πολύ μας αρέσουν.
0: Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Φοβερός Πριντς στο υπέροχο When Doves Cry. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω ότι η Νορβηγία έχει χρήσει πότι έναν πιγκουίνο. Και έχει πάρα πολύ ωραία ιστορία αυτή, πάρα πολύ σουρεάλ κατάσταση για μένα. Είναι, λέει, οι ρίζες μιας πολύ παράξενης συμμαχίας. Ο ενδοξότερος, λέει, ίσως πιγκουίνος στον κόσμο, δεν ζει σε παγωμένες εκτάσεις της Ανταρκτικής, αλλά στην καρδιά της Σκωτίας, κατέχοντας μάλιστα έναν από τους υψηλότερους βαθμούς στο νορβηγικό στρατό. Είναι ο Σερ Νίλς Όλαβ, ένας επιβλητικός βασιλικός πιγκουίνος που φιλοξενείται στο ζωολογικό κήπο του Ενδιμβούργου. Δεν είναι απλώς ένα χαριτωμένο ζωάκι, αλλά αποτελεί επίσημο μέλος, μασκότ και υψηλόβαθμα αξιωματικό της περίφημης βασιλικής φρουράς της Νορβηγίας.
0: Μάλιστα.
1: Πρόκειται για μία από τις πιο παράξενες, σουρεαλιστικές και ταυτόχρονα γοητευτικές στρατιωτικές παραδόσεις παγκοσμίως, η οποία επισφραγίζει με τον πιο αντισυμβατικό τρόπο τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας μεταξύ της Σκωτίας και της Νορβηγίας. Ο πτηνός αξιωματικός δεν φέρει απλώς ένα τυπικό ή διακοσμητικό τίτλο, αλλά αντιμετωπίζεται με τον απόλυτο σεβασμό και την επισημότητα που αρμόζει στο βαθμό του από τους ένστολους στρατιώτες. Να τους έχεις τώρα... διατάξτε και να είσαι πιγκουίνος.
0: Ναι, προσοχή να βαράει.
1: Από το 1972 ξεκινάει αυτή η ιστορία, όταν η βασιλική φρουρά της Νορβηγίας επισκέφθηκε το Ενδιμβούργο για να συμμετάσχει σε ένα μεγάλο στρατιωτικό φεστιβάλ και ο υπολοχαγός Νίλς Κάτι, γοητευμένος από την απικία των πιγκουίνων του ζωολογικού κήπου, η οποία είχε δημιουργηθεί από πτηνά που είχε χαρίσει η Νορβηγία στη Σκωτία το 2013, αποφάσισε να υιοθετήσει έναν από αυτούς ως σύμβολο της μονάδας. Το πτηνό ονομάστηκε Νίλς Όλαβ, συνδυάζοντας το όνομα του υπολοχαγού και τότε βασιλιά της Νορβηγίας, Όλαβ του Πέμπτου. Αχ, το αμάξι μου το λένε Όλαβ. Επειδή ο μέσος όρος ζωής ενός βασιλικού πιγκουίνου δεν ξεπερνά τα 20 με τα 30 χρόνια, η παράδοση έχει προνοήσει και ο ρόλος είναι κληρονομικός.
0: Μάλιστα.
1: Εξαιρετικό.
0: Πρέπει να του κόβουν και μισθό.
1: Μπορεί. Και έχει λογικά και φωτογραφία. Δεν θα με χάλαγε να είμαι πιγκουίνος και να μου κόβουν και μισθό.
0: Έλα μόνο τώρα, πάρε τι ζωή θα έκανες.
1: Και είναι εξαιρετικό. Είναι μπράβο, μπράβο και μπράβο.
0: Τι μπράβο, μωρέ, τώρα δεν έχουμε τι ασχολείται και φτιάχνουν.
1: Εδώ γίνονται άνθρωποι. Τι σας πειράζει να γίνουν πιγκουίνοι?
0: Σωστό και αυτό.
1: Είδαμε και εσάς που έχετε με την ασχοληθείτε. Έλα σε παρακαλώ, θα βρούμε και εδώ έναν πιγκουίνο να τον κάνουμε βασιλιά της Ελλάδας. Πού να τον βρούμε τώρα τον πιγκουίνο?
0: Δεν γίνεται, ναι, δύσκολο.
1: Θα τον πάρουμε από αυτές. Θα το ψάξω λίγο καλύτερα.
0: Ωραία,
1: θα το ψάξω λίγο καλύτερα.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, πρωινό Velvet.
5: Καλημερούδια στον Παναγιώτη, στον Αλέξανδρο, την Φανή, τη Μαρία, τη Ραφαέλα, τη Στέλλα, το Χρήστο και τον Αντώνη.
4: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Σαν να ξεκίνησε έτσι μια εβδομάδα πιο νωρίς από τη σχολεία, το γίνεται ένας μικρός χαμούλης στην περιφερειακή. Και για τα δύο ρεύματα έχουμε προβλήματα. Κυρίως το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, προβλήματα είναι από το ύψος του νοσοκομείου μέχρι και την έξοδο για Σικές. Από την απέναντι μεριά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και λίγο πριν την Νεάπολη. Γενικότερα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στην περιφερειακή. Κεντρικά όμως προβλήματα και κοκκινίλες βλέπουμε στην Τζιμισκή, εκεί στην 26η με παλιού σταθμού. Καλά κινείται η Μίκη Θεοδωράκη. Αυξημένη κίνηση έχουμε πάρα πολύ στις διασταυρώσεις δυτικά, Βενιζέλο, Αριστοτέλους, Λεωφόρος, Ανδροποτάμου, Κυμπανίνο, Τύπαμα, Καρολί και Δημητρίου. Και το φανάρι στο Κορδελιό, εκεί στο ύψος της εσωτερικής περιφερειακής.
5: Yes.
4: Όταν επιστρέψουμε, θα μάθουμε ποιο είναι το ζώδιο με την υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη.
5: Αμάν. Oh,

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Από τα πιο όμορφα τραγούδια, ίσω και το κορυφαίο του Μόμπι, What Does My Heart Feel So Bad. Τεράστιο καλλιτέχνη και ακτιβιστή, φοβερό με μεγάλη δράση.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο στα δικά μα. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το ζώδιο εκείνο, λέμε, την υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη? Έτσι.
1: Δεν θέλω τώρα να ευλογήσω τα γένια μα.
0: Δεν σε ρωτάω πρώτα. Θα πάω πρώτα λίγο με τον πρόλογο και μετά θα σε ρωτήσω. Λοιπόν, λέει, καταρχά να πούμε τι είναι η συνέστηση, έτσι, και συναισθηματική νοημοσύνη.
1: Γιατί το να σα κόβει.
0: Κάποιοι δεν. Μπράβο. Δεν το. Περιγράφει, λέει, την ικανότητά μα να αναγνωρίζουμε και να διαχειριζόμαστε τα δικά μα συναισθήματα, αλλά και να αντιλαμβανόμαστε εκείνα των άλλων.
1: Ναι.
0: Συνήθως, λέει, τα ζώδια του νερού είναι εκείνα τα οποία έχουν καρκίνο, σκορπιό και ιχθύες.
1: Ναι.
0: Όμως, οι ιχθύες είναι εκείνοι που ξεχωρίζουν για την ενσυναίσθησή τους.
1: Όχι.
0: Ή έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται ακόμη και τις πιο ανεπαίσθητες, λέει, αλλαγές στη διάθεση των ανθρώπων
1: αυτό
0: γύρω,
1: ναι,
0: τους. Είναι εκείνοι που πιθανότατα θα καταλάβουν ότι κάτι σε απασχολεί πριν καν τους το πεις και θα θελήσουν πραγματικά να ακούσουν τι συμβαίνει.
1: Μέχρι στιγμής θα κάνουν και οι σκορπιοί όλα αυτά.
0: Η βαθιά επαφή τους με το συναίσθημά τους επιτρέπει να εκφράζουν ελευθόρμητα φροντίδα, κατανόηση και συμπόνια.
1: Mm.
0: Και αυτό ακριβώς δεν τους κάνει πολύτιμους στις δύσκολες στιγμές. Ξέρουν πώς να σε ακούσουν, να σε στηρίξουν και να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο άλλος μπορεί να είναι ο αυτός του χωρίς να κρυθεί.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι.
0: Πλήρω με το γιατί και τοποθετήσει. Οι ιχθύες, λέει, δεν ανήκουν απλώς στο χείο του νερού. Παραδοσιακά είναι επίσης ένα από τα ζώα, λέει, που κυβερνά ο Δίας. Και είναι ο πλανήτης, λέει, που στην αστρολογία συνέδεται με τη σοφία, τη γνώση και τη διεύρυνση των οριζόντων.
1: Με τα λεφτά, βασικά, αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Ο συνδυασμός αυτής της επιρροής και της φυσικής τους ευαισθησίας θεωρείται ότι τους χαρίζει μια ιδιαίτερη ικανότητα να αναγνωρίζουν, να αποδέχονται και να επεξεργάζονται τα συναισθήματα σε βάθος.
1: Όχι. Όχι. Απλά είναι ονειροπόλοι. Εκεί διαφέρουν με τα υπόλοιπα του νερού. Mm-hmm. Είναι ερωτευμένοι με το όνειρο. Δεν υπάρχει πιο συναισθηματικός εκβιαστής από τον ιχθύ. Το βλέπω και από μένα. Δεν είναι όλα αυτά. Έχουν πολύ σπουδαίο EQ σε σχέση, ας πούμε, με τον καρκίνο που είναι και αυτό ζώδιο. Καλό, ο καρκίνος είναι ο πάτος. Τέλος πάντων. Που είναι και αυτό ζώδιο του νερού. Mm-hmm. Αλλά να τους προσέχετε. Είναι λίγο ψυχοφγάλτες. Και σας το λέω επειδή είμαι εγώ. Απλά το αναφέρω.
0: Εντάξει. Αλλά και εσύ, σκορπιός και ηχθύς μαζί, είσαι θανατηφόρος συνδυασμός.
1: Αυτό, είμαι μακριά, μην αγγίζετε.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Hozier, Too Sweet. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet. Όλα γλυκά και ωραία.
1: Λοιπόν, θα σας πω τώρα την γλυκόπικρη αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Για τα dating apps, yes, που διαβάζω έρευνα, mm-hmm, για ποιο λόγο λέει τα έχουμε τόσο ψηλά στο μυαλό μας μερικοί, όσοι δεν έχετε μυαλό,
0: ναι,
1: ενώ σερβίρουν ανασφάλεια.
0: Οπα.
1: Η νευροεπιστήμη μιλάει ξεκάθαρα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μεταφράζει την αβεβαιότητα, mm-hmm, ως απειλή. Το απλώνουμε λίγο, έτσι. Okay. Την αβεβαιότητα γενικά του φλερτ και του talking stage, δηλαδή του σταδίου που μιλάνε δύο άνθρωποι και γνωρίζονται. Όταν κάποιος δηλαδή αρχίζει να γίνεται λίγο πιο απόμακρος ή εξαφανίζεται, mm-hmm, στον εγκέφαλο ενεργοποιείται το ίδιο σύστημα που προειδοποιούσε τους προγόνους μας για τον κίνδυνο θανάτου,
0: oh,
1: από απομόνωση. Οπότε υπάρχει, έχουμε αυτή την αφετηρία,
0: mm-hmm,
1: και όλο αυτό οδηγεί στη σκοτεινή πλευρά του αλγορίθμου στα dating apps. Οι εφαρμογές, λέει, γνωριμιών είναι σχεδιασμένες για να σε κρατούν στην οθόνη και όχι απαραίτητα για να σε βγάλουν από αυτή. Μελέτη του 25, πέρυσι,
0: ναι, πρόσφατα,
1: στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε ότι η χρήση dating apps συνδέεται άμεσα με τη μοναξιά, την κατάθλιψη και το άγχος, σε αντίθεση με τα γενικά social media.
0: Mm-hmm.
1: Το αποτέλεσμα, οι χρήστες εγκαταλείπουν. Το Tinder είδε τους ενεργούς χρήστες του στις ΗΠΑ να πέφτουν από τα 18 στα 10 εκατομμύρια μέσα σε 3 χρόνια.
0: Μεγάλη απώλεια είναι αυτό.
1: Μεγάλη απώλεια και το 10 εκατομμύρια πολύ είναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί μισή από αυτούς έχουν σχέση. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Πώς να σπάσεις τον κύκλο.
0: Για πες.
1: Ωραία. Κλινικός ψυχίατρος προτείνει μια προσεγμένη, βασισμένη στους 5 πυλώνες της ασφάλειας, προσεγμένη προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Αντί να αναλύσει γιατί δεν έστειλε κάθε μέρα, να αναγνωρίζει τα εξής. Συνέπεια. Είναι εκεί κάθε μέρα ή μόνο όταν το θυμάται?
0: Α, ωραία, σωστό.
1: Διαθεσιμότητα. Έχει χώρο στη ζωή του για εσένα?
0: Mm-hmm.
1: Ανταπόκριση, απαντάει στα θέλω και στις ανάγκες σου. Αξιοπιστία, κάνει αυτά που λέει. Εγώ είχα ένα περιστατικό, το τόπο. Είχα ένα περιστατικό.
0: Ναι.
1: Μα έσπασε το ράφι από την τουλάπη της κουζίνας. Θα κάνει ένα κλακ και κάθισε πάνω στο στέτσι. Θα στο φτιάξω εγώ. Δεν είπα τον μπαμπά μου να έρθει. Το ράφι είναι ακόμα έτσι.
0: Όχι, κατάλαβα.
1: Θα έλεγα τον τάστο ερχόταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήρθε ο ψυκτικός, έβγαλε το κλιματιστικό. Να μια δυο τρυπάρες. Θα στιστοκάρω εγώ. Δεν ήρθε ποτέ. Ευτυχώς είπα το ψυκτικό, βέβαια τώρα είναι σαν ο τείχος να βγαίνουν από μέσα του. Το έκανα ανάγλυφο λίγο. Σαν τα μαλλιά από τη Μέδουσα είναι. Τέλος πάντων, βγήκε από τον Όλαφ από το πορμπαγκάζ ένα καπάκι που έχει το πορμπαγκάζ.
0: Ναι.
1: Το κάνω εγώ story, κράζω γιατί είχα ανάδρομο ερμή. Θα στο βάλω εγώ. Δεν έχω πει τον Τάσο. Ακόμα το πορμπαγκάζ. Ένα, σου πω και κάτι. Γεμίζουμε προθέσεις,
0: ναι,
1: και εμένα το σπίτι μου είναι σιθρού, είναι χάλια και όλα αυτά θέλει βοήθεια. Θα τα κάνω εγώ, δεν είναι θέμα. Μη μου το λες.
0: Μη μου το λες.
1: Και προβλεψιμότητα. Μπορείς να βασιστείς στη συμπεριφορά του. Αυτά είναι τα μοτίβα,
0: ναι,
1: που πρέπει και τα αγόρια να παρατηρούν στις κοπέλες,
0: mm-hmm,
1: για να σπάνε τον κύκλο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σβήστε τα dating apps. Φανταστείτε μια ζωή χωρίς dating app που θα αναγκαστούμε,
0: ωραία,
1: να βγούμε όλοι στις καφετέρες και να φλερτάρουμε.
0: Εμείς οι παλιότεροι που το είχαμε ζήσει αυτά.
1: Με ένα φιστίκι από μακριά. Πώς έλεγε ο Τζουβέλας. Δεν το έχεις δει.
0: Δεν το έχω δει, όχι.
1: Θέλω, λέει, να μου έχει λείψει, λέει, φτάνει με το ίντερνετ. Θέλω να φλερτάρω, λέει, να όχι, παλιά,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: λέει.
0: Παιδί μου, ναι, ναι.
1: Να φλερτάρετε, λέει, πέτατσε ένα φιστίκι. Που είναι, λέει, λες και. Γιατί παίζει μουσική στα μπαρ, λέει, είναι τόσο δυνατή. Που είναι, λες και την προσκαλεί σε καυγά. Εγώ εσένα θα σε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, πάμε. Λες και την προσκαλεί σε καυγά. Θα τη σπάσει το ξύλο. Εγώ εσένα. Και δεν ακούγεται από πίσω, παίζει μουσική. Εγώ εσένα θα σε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό! Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό όμως. Δεν υπάρχει.
0: Τέλειο. Τέλειο.
2: Νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Η ώρα είναι 8.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
8: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
7: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever.
9: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.

0: Celine Dion, υπέροχη Celine Dion, A New Day Has Come. Πρόσφατα μόλις είδα ένα βιντεάκι που είχε ένα ταξίδι πάλι στο Παρίσι που την αποθεώνουν οι Γάλλοι, γιατί
1: πώς να μην την
0: και στα γαλλικά η γυναίκα
1: δηλαδή
0: τραγουδάει
1: είναι
0: όνειρο.
1: Πραγματικά.
0: Είναι, λοιπόν, A New Day Has Come και ήρθε η μέρα για κάποιους σήμερα να ξεκινήσουν και αυτή η δουλειά μετά από διακοπές.
1: Ναι.
0: Χθες λοιπόν τα περισσότερα κανάλια είχαν ρεπορτάζ από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, που επέστρεφε ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Η θεά Θεσσαλονικιά που βρέθηκε στον δρόμο αυτή τη δημοσιογράφου. Δεν θα πω παραπάνω, για να ακούσουμε.
2: Ναι, καλημέρα σας.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, είμαι βράχνη.
3: Αρρωστήσατε από τι διακοπέ?
2: Δεν αρρώστησα, έκλεισε φωνή. Εμείς λείπαμε 17 μέρες.
3: 17 μέρες, είσαι από την Κρήτη, λογικά.
2: Δεν έρχομαι από Κρήτη, από Σέριφο έρχομαι.
3: Α, ωραία, έκανε στάσεις.
2: Κάναμε σε 5 νησάκια πήγαμε.
3: Το island hopping το λεγόμενο, πώς ήταν, αξίζει?
2: Εμείς το κάνουμε κάθε χρόνο.
3: Ναι,
1: τίποτα.
3: Κουραστικό είναι.
2: Είναι. Μάζευε.
1: Σε λυπάμαι.
2: Πήγαινε αλλού.
3: Πάει
2: Αγγλία, πάλι αυτοκίνητο.
3: Μακάρι να είχαμε όλοι βέβαια αυτή την κούραση, θα πω εγώ.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία όμως, αξίζει, γιατί όταν τα νησιά δεν είναι πολύ μεγάλα, τι να κάνεις 15 μέρες.
3: Φανταστική ζωή κάνετε, εγώ αυτό θα πω.
2: Όχι, όλο το χρόνο, μόνο δουλειά, υποχρεώσεις.
3: Αύριο τελευταία ημέρα του Αυγούστου θα πάτε πουθενά αλλού τώρα.
1: Η γυναίκα έχει πάει σε
2: όλα. Τώρα, από αύριο.
1: Σαν τον Οδυσσέα πήγαινε πέρα
3: να έχετε, να γίνετε καλά.
2: Θέλεις, δεν θέλεις, προσαρμόζεσαι την ίδια ακριβώς μέρα.
3: Αύριο
2: το πρωί δουλειά, ναι, ναι. Τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη, δεν είμαι από εδώ. Άλλες ώρες ακόμα.
3: Έχετε ταξίδι, ναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άργη μας ακούει.
0: Ξέρω, γι' αυτό το
1: πω. Γυναικάρα.
0: Είσαι θεά.
1: Η γυναικάρα. Και μια χαρά, δεν κατάλαβα. Όλο τον χρόνο τον τρώει. Και θέλει να τα φάει.
0: Μπράβο
1: τον Αύγουστο
0: της.
1: Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μια 17, 27 μέρες εγώ θα πήγαινα. 27.
0: Island hopping.
1: Μπράβο. Να χαίρεσαι τη ζωή σου και να σε χαίρονται όσους αγαπάνε.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Bruno Mars έχει παντρέψει γενιές και γενιές με αυτή την τραγουδάρα.
1: Τραγουδάρα συγκλονιστική.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, διαβάζω για τη πιο συχνή μορφή απιστίας σύμφωνα με τους επιστήμονες. Εγώ δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν το πολύ πιστεύω. Δηλαδή, πιο πολύ πιστεύω στην οικονομική απιστία που λέμε,
0: ναι,
1: παρά σε αυτό. Τέλος πάντων, έγινε να μας πει και μελέτη. Εξουσιακές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων συμβαίνουν πολύ πιο συχνά από όσο φανταζόμαστε, και οι ειδικοί εξηγούν γιατί ο εργασιακός χώρος μπορεί να ευνοεί αυτού του είδους τις σχέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι η επαγγελματική απιστία, η απιστία στο γραφείο, η απιστία με συνάδελφο.
0: Μάλιστα.
1: Η ψυχολόγος Κάθι Νίκερσον, ειδική στην αποκατάσταση σχέσεων μετά από απιστία. Άκου τώρα,
0: τι έχει βγει.
1: Η
0: εξειδίκευση είναι καλό πράγμα. Το φοβερό είναι που το σκέφτηκε η άτιμη.
1: Δηλαδή, τι πιστοποίηση πήρες, ρε Κάθριν,
0: ναι,
1: ρε Κατερίνα.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Τονίζει ότι οι συνάδελφοι είναι οι πιο συχνοί πρωταγωνιστές, όχι, συμπρωταγωνιστές στις εξωζυγικές σχέσεις. Όπως εξηγεί, οι σχέσεις αυτές λειτουργούν πάρα πολλές φορές σαν συναισθηματικό παυσίπονο για ανθρώπους που βιώνουν μοναξιά, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή επαγγελματική εξουθένωση. Mm-hmm. Η λεγόμενη επίδραση της εγκύτητας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όταν περνάς, λέει, καθημερινά ώρες και ώρες με κάποιον. Η οικειότητα και η άνεση που αναπτύσσονται με δύο σίγμα μπορεί εύκολα να μετατραπούν σε κάτι πιο προσωπικό. Οι κοινές δυσκολίες, το άγχος των προθεσμιών,
0: μάλιστα, ναι,
1: η χαρά μιας επιτυχημένης, ας πούμε, παρουσίασης, ενισχύουν αυτή τη δεμένη αίσθηση της ομάδας.
0: Mm-hmm.
1: Τσακ, το βάζει. Μια ψευδαίσθηση συναισθηματικής εγκύτητας που μοιάζει με ρομαντική σχέση.
0: Μάλιστα. Ένα δεν είναι, μάλιστα.
1: Τι ψευδαίσθηση συναισθηματικής εγκύτητας έχετε δει Grey's Anatomy?
0: Κοίτα, παίζει ρόλο και ο εργασιακός χώρος.
1: Ναι, που μοιάζει με ρομαντική σχέση.
0: Άλλο τώρα τον Grey's Anatomy που είναι το νοσοκομείο εκεί κτλ. Άλλο μια διαφημιστική εταιρεία σου.
1: Ναι, μια χαρά. Πας διαφημιστή. Δεν παίρνει γιατρό, παίρνει το διαφημιστή. Ναι, πας στην αποθηκάκι, στην τουαλέτα και πα. Να μια εγκύτητα συναισθηματική σχέση.
0: Αυτό.
1: Να προσέχετε. Από παντού μας έρχεται.
0: Ωχ, Παναγία μου.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
3: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο, κερδίζεις. τόσο πλαίσιο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα πρωινό Velvet, Βασιλής και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στη φίλη μου τη Φέη που λέει κλαίω με το πάπαρα παπάπα και την εγκύτητα. Φέη μου, εδώ μιλάει το σχολείο της ζωής. Σε παρακαλώ. Καλημέρα στην Έλενα, τη Βάσο, τον Στέλιο, την Ελισάβετ και τον Παναγιώτη.
0: Αρκετή κίνηση περιφερειακή ξεκινάει για όσους κινούνται αποδυτικά προς ανατολικά από τη διασταύρωση εσωτερικής εξωτερικής μέχρι και την έξοδο για Σικές. Είμαστε στα κόκκινα. Μετά πάλι εδώ Τριανδρία, Τούμπα. Που εδώ το απέναντι ρεύμα ανατολικά προς δυτικά ξεκινούν προβλήματα αρκετά από το ύψος του Γέννησης και μετά. Και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή πια ξεκινώντας από ανατολικά έχουμε αυξημένη κίνηση. Το φανάρι της Χάνθα από ό,τι βλέπω είναι στα κόκκινα. Καλά κινείται και στο κέντρο της Μυστικής και Εγνατία. Κάθοδος Μήκη Θεοδωράκη επίσης έχουμε κοκκινίλες. Στο ύψος τον Κτέλη μοναστηρίο έχει αργές ταχύτητες. Οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά, Λεωφόρος Νοτροποτάμου και Καρολίδη και Δημητρίου Μπανίνου Αντίπα. Και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Είναι καλή, καλή εικόνα το φανάρι αυτό, ναι. Αλλά είπαμε θα επιστρέψουμε την επόμενη εβδομάδα, θα είμαστε έτσι απαρτία.
1: Τουρλουμπούκι.
0: Τουρλουμπούκι, σωστό. Όταν επιστρέψουμε, συνήθειες που δεν μαρτυρούν τεμπελιά, αλλά υψηλή νοημοσύνη.
1: Α, ωραία.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Τι αερικό είναι και αυτό ο Sting σε κάτι τραγούδι.
1: Εξαιρετικό τραγούδι. Δηλαδή, εξαιρετικό.
0: Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, 96,8 Velvet, και τις καλύτερες έρευνες.
1: Yes.
0: Γιατί έρχονται οι ψυχολόγοι να μας πούνε, συνήθως λέει που δεν μαρτυρούν τεμπελιά, αλλά υψηλή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ψυχολόγος Mark Travers στο Psychology Today.
1: Mm-hmm.
0: Συνήθως νούμερο 1. Αποφεύγουν την περική προσπάθεια.
1: Μα και αυτό. Μα εννοείται είναι δείγμα ευφίας αυτό.
0: Η πρώτη συνήθεια μοιάζει αντιφατική, λέει. Οι έξυπνοι άνθρωποι συχνά αποφεύγουν τη σκληρή δουλειά, όχι όμως με την έννοια της αδιαφορίας.
1: Ναι.
0: Αυτό που αποφεύγουν είναι η άσκοπη προσπάθεια.
1: Ναι, έχουμε τρόπους να το κάνουμε διαφορετικά.
0: Αναζητούν πιο σύντομες διαδρομές, αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, αμφισβητούν διαδικασίες που δεν αποφέρουν καρπούς και προτιμούν λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και ενέργεια.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι αποτελεσματική.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2 συνήθεια. Προστατεύουν την ξεκούρασή τους.
1: Πάρα
0: ο ύπνος.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Ειδικά λέει όταν χαρακτηρίζεται από την μεγάλη διάρκεια, ότι όταν αποτελείται από αρκετές ανάπαυλες μέσα στην ημέρα, αντιμετωπίζεται σαν ένδειξη χαλαρότητας. Η νευροεπιστήμη όμως σχηματίζει διαφορετική εικόνα και μας λέει ότι δεν πρόκειται για παθητική αδράνεια, αλλά για μια ενεργή διαδικασία που συνδέεται με την εδραίωση της μνήμης, της μάθησης, της συναισθηματικής ρύθμισης, της δημιουργικής σκέψης και τις λήψεις αποφάσεων.
1: Αφήστε με να κοιμηθώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ταλέπορο είναι να κρατάω τα μάτια μου ανοιχτά μετά τις 10.
0: Mm-hmm. 10.
1: 10. 7 και 40 είναι το μέσος όρος μου. 19 και 40 έχω αρχίσει και κλείνω κινητά. Δεν με προλαβαίνει καμία.
0: Εγώ
1: σχολάω. Ούψι. Ούψι.
0: Και κλείνουμε στην. Δεν αντιδρούν σε όλα. Η τρίτη συνήθεια λέει αφορά κάτι που πολλές φορές παρεξηγείται, την επιλογή να αφήνει κανείς ορισμένα πράγματα να πέσουν κάτω.
1: Αυτό
0: λέει. Σε μια κουλτούρα λέει, που επιβραβεύει τη διαρκή αντίδραση, την άμεση απάντηση και την ανάγκη να έχει κανείς πάντα λέει, το τελευταίο λόγο, η ψυχραιμία μπορεί να εκλειφθεί ως αδιαφορία. Όμως δεν είναι πάντα έτσι, λένε οι ειδικοί.
1: Αναλόγως την περίσταση.
0: Αναλόγως, σωστό.
1: Άμα τώρα σε έχω απέναντί μου και προσπαθείς να μου εξηγήσεις ότι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η πολυγαμία είναι δόκιμη. Δεν θα ασχοληθώ.
0: Όχι.
1: Θα πέτα ένα εικοσάρικο, πλήρωσε μου το ποτό να φύγω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα πληρώσω και το ποτό. Άμα τώρα όμως κάθεσε και μου εξηγήσει ότι το τσινάρι είναι στις Σικές και όχι στην Ανοπόλη, θα ασχοληθώ.
0: Mm-hmm.
1: Θα απαντήσω.
0: Λογικό.
1: Ωραίο μαγαζάκι. Καιρό να πάω.
0: Μαγαζάρα.
1: Θα απαντήσω.
0: Μαγαζάρα, όντως.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: James, το υπέροχο Say Something εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Και Bohemian Rhapsody πιο πριν.
0: Παιδιά, έδωσε εδώ το κορίτσι ρεσιτάλ.
1: Μου σηκώθηκε η τρίχα.
0: Αν δεν κινδύνευα να την γιατί ήθελα να την καταγράψω η βίντεο, αλλά ξέρω ότι θα
1: είναι οι γωνίες πολύ ύπουλες. Πρέπει να είναι πολύ σωστά, ψηλά, να, να με κόβει το προγούλ, να ξέρω να ρουφιέμαι. Είναι δύσκολο πράγμα η καταγραφή. Είναι δύσκολο πράγμα η καταγραφή. Τα περνάει και ο Μαργαρίτης.
0: Ναι, ναι,
1: τα βιώνει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα recap τα ζωδιάκια μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Η τελευταία μέρα του Αυγούστου φέρνει μαζί της πολύ έντονα συναισθήματα, σημαντικές συνειδητοποιήσεις και την ανάγκη να κινηθούμε με λίγο περισσότερη προσοχή. Αναλυτικά για τους κρύους, η Σελήνη βρίσκεται σήμερα στο ζώδιό σας, κάνοντάς σας ιδιαίτερα συναισθηματικούς και εκφραστικούς. Ταυράκια, η σημερινή μέρα σας καλεί να στραφείτε περισσότερο προς τον εαυτό σας και να αναζητήσετε ηρεμία, ξεκούραση και χρόνο για σκέψη. Για τους διδύμους, σήμερα έχετε την ικανότητα να γεφυρώνετε αποστάσεις, να επικοινωνείτε και να φαίνετε τους ανθρώπους πιο κοντά. Καρκινάκια, η διέστησή σας είναι ιδιαίτερα δυνατή σήμερα, κυρίως σε θέματα που αφορούν την εργασία, τα χρήματα και την επαγγελματική σας πορεία. Για τους λέοντες, η σημερινή μέρα ξεκινά με μια διάθεση που θα σας βοηθήσει να βλέπετε τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Παρθενάκια, η σημερινή σελήνη σας ενθαρρύνει να κάνετε ένα βήμα πίσω και να παρατηρήσετε λίγο πιο προσεκτικά και να ακούσετε τη διέστησή σας. Για τους ζυγούς, η διάθεσή σας σήμερα είναι φιλιωτική και έχετε πολύ ανάγκη από ισορροπία και αρμονία στη σχέση σας. Για τους Σκορπιούς, σήμερα έχετε έντονη ανάγκη να οργανώσετε την καθημερινότητά σας και να νιώσετε ότι είστε χρήσιμοι και παραγωγικοί. Το Ξώτη, η Σελήνη φωτίζει σήμερα τη δημιουργική και παιχνιδιάρικη πλευρά σου και σε καλεί να αφιερώσεις χρόνο σε πράγματα που πραγματικά απολαμβάνεις. Εγώ και ρε, σήμερα διαθέτεις εξαιρετική ικανότητα να βρίσκεις λύσεις και να σκέφτεσαι στρατηγικά. Υδροχοάκια, η σημερινή μέρα σας κρατά διαρκώς απασχολημένους, γεμίζοντας το πρόγραμμά σας με συζητήσεις, πληροφορίες και πολύ μικρές υποχρεώσεις. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η σημερινή μέρα σας βρίσκει σε καλή κατάσταση για να ασχοληθείτε με εργασία, υποχρεώσεις και πρακτικά ζητήματα που χρειάζονται την προσοχή σας.
0: Τέλεια, κλείνουμε ημίωρο με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Εκπτώσεις νεφ νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19€ μόνο. 13 και 30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων νεφ νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ νεφ homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι!
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει!
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει!
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει!
13: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
14: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά.

0: Alex Warden, Alex Warren, συγγνώμη, Ordinary, εδώ στο πρωινό Velvet. Και εντάξει, δεν είναι συνηθισμένο, παλιότερα μάλλον τηλεοπτικά, δεν ήταν συνηθισμένο να στέλνει, ας πούμε, η μία εκπομπή στην άλλη καλημέρες.
1: Ναι.
0: Αλλά η ενθήκη ορδάνηση που ξεκινήσε σήμερα τα παιδιά σεζόν.
1: Φιλαράκια, καλή αρχή.
0: Πώς δείχνουν, παιδάκι μου, ότι οι άνθρωποι έχουν επίπεδο.
1: Ναι.
0: Για ακούστε λίγο τι είπε εδώ.
2: Λοιπόν, είμαστε αγενείς, έτσι.
3: Γιατί
2: έχουμε ξεκινήσει μια καλημέρα στους συναδέλφους που μαθαίνουν ότι μας στέλνουν τις καλημέρες, δεν λέμε.
3: Α, ναι, σωστά. Συγνώμη. Να πούμε, καταρχήν, να πούμε στους αγαπητούς συναδέλφους, στον Γιάννη τον Κολοκυθά και στον Μάνο τον Υφλή. Επίσης, να πούμε.
2: Στον Νίκο το Μινά, να πω εγώ μια καλημέρα.
3: Τον Νίκο
2: που
3: το
2: έκανε ντεμπούτο στην πολύ πρωινή ζώνη.
3: Απέναντι στο Sky τώρα, δεν λέμε. Ο συνάδελφος που ήταν εδώ στο Μέγκα με την Μάρο την Καρούση.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Και μετά να πούμε και στον Γιάννη τον Πιτάρα που είναι ο καινούριος δίπλα στον Δημήτρη Οικονόμου στη θέση του Άκη του Παυλόπουλου που έφυγε.
2: Ναι. Έχουν γίνει
3: μεγάλες μετακινήσεις.
1: Εξαιρετική.
0: Όλοι αυτοί είναι ανταγωνιστές.
1: Καλημέρα και σε εσάς και καλή αρχή. Καλή σεζόν.

0: Phil Collins στο υπέροχο του Hearts εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, εκφράσεις που χρησιμοποιείς συνέχεια, λογικά και δεν το καταλαβαίνεις κιόλας υποσυνείδητα, και μαρτυρούν ότι η ερωτευμένη σου σχέση έχει φτάσει σε ένα τέλος. Δηλαδή, σημειώστε τις λίγο. Κάνε ό,τι νομίζεις. Δεν είναι πάντα ένδειξη ελευθερίας ή εμπιστοσύνης. Είναι η αδιαφορία, παιδιά. Αυτό το κάνω ότι νομίζεις. Να σου πω κάτι, κάνω ότι νομίζεις. Δεν έχω όρεξη να το συζητήσω. Δικαίωμα.
0: Okay.
1: Την πρώτη φορά, τη δεύτερη, την τρίτη. Αν μονίμως δεν έχεις όρεξη να το συζητήσεις, δεν έχεις όρεξη να συνυπάρχεις, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Έλα ρε κορίτσι μου τώρα, δεν έχει νόημα να το αναλύουμε. Βρε υπάνθρωπε, υπάνθρωπε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που το... είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θα κατηγορήσουν τον άλλον όταν γυρίσει και στην ερώτηση τι έχεις, θα του απαντήσει τίποτα.
0: Ναι.
1: Ναι, για σκεφτείτε λίγο. Όταν σου λέει όντως τι έχει,
0: ναι,
1: πώς αντιδράς?
0: Έλα,
1: γιατί αν αντιδράς με το έλα ρε, με καλά δεν ήμασταν τώρα, γιατί το κα...
0: Τι το ρε.
1: 9, 2, 3, 9, τη 10 θα ακούσεις τι έχεις, τίποτα.
0: Ναι.
1: Και, και που ξέρεις.
0: Okay.
1: Δεν χρειάζεται να μου το λες.
0: Α,
1: εντάξει. Okay. Τώρα τι μου το λες εμένα αυτό?
0: Είναι όλες μάστα χάβες.
1: Ναι, τι μου το λες τώρα, δεν χρειάζεται να μου το λες.
0: Ναι.
1: Αφού έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα, γιατί να το συζητήσουμε? Μα μόνο του δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Θα το κάνω μόνος μου, μόνη μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι περίπτωση με περίπτωση. Εμείς λέμε μια γενικούρα, έτσι, η έρευνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρω ήδη τι θα μου πεις. Κλείνω με αυτήν, την αγαπημένη μου. Γιατί, μα γιατί να το ανοίξουμε αυτό το θέμα της συζήτησης, αφού ξέρω ήδη τι θα μου πεις? Άμα ξέρεις ήδη τι θα σου πω, μήπως ξέρεις και πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση? Για δες λίγο μπροστά, πού θα καταλήξει. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ.
0: Τα έχει πει η Άντζελα.
1: Τα έχει πει η θεότητα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μ' άρεσαν αυτές οι εκφράσεις. Και όντως ακούγονται πολύ συχνά.
0: Ισχύει.
1: Ναι, κακώς, αλλά ακούγονται.
0: Θα ακούσουμε λίγες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε στην τέταρτη μας ώρα.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.

0: πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε στην τέταρτη ώρα του πρωινού. Συγγνώμη, στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet, 2 λεπτά μετά τις 10.
2: Καλημερούδια στον Ανδρέα, τον Νίκο, τον Θωμά, τον Δημήτρη, τον Γιάννη, την Νίκη, την Ελισάβετ, τη Φιλιό και τον Θοδωρή.
1: Κίνηση στην περιφερειακή, στο ρεύμα δυτικά προς ανατολικά από την ανεφόρα από το Μετέρο μέχρι την έξοδο για σχέση μας στα κόκκινα. Το υπόλοιπο κομμάτι έχουμε καλή ροή. Έχουμε αυξημένη κίνηση όμως στο κέντρο και στη Τζιμισκή και στην Εγνατία. Καλύτερη εικόνα στη Μήκη Θεοδωρά και καλύτερη επίση εικόνα και δυτικά στην Βενιζέλο μέρος στο τέλος και Δέντρο Ποτάμου, Καρολή και Δημητρίου. Λίγο εκεί στου φωτεινού σηματοδότη έχουμε καθυστερήσεις και το φανάρι στο Κορδολιό επίση στην εσωτερική περιφερειακή. Αρκετά καλή εικόνα.
2: Yes.
1: Όταν επιστρέψουμε, πράγματα που κάνουν το σπίτι μας να δείχνει ακατάστατο, ακόμη και όταν είναι καθαρό και τακτοποιημένο.
2: Μάλιστα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Evanescence, Rock Berthmus, ρυθμούς Bring Me to Life. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet και θα μάθουμε τώρα ότι υπάρχουν, λέει, στο σπίτι μας πράγματα που το κάνουν να δείχνει ακατάστατο ακόμη και είναι καθαρό και τακτοποιημένο.
1: Ναι.
0: Όπως για παράδειγμα, λέει, επιφάνειες που είναι υπερβολικά γεμάτες ακόμη και αν είναι τακτοποιημένες. Δηλαδή, όταν μια επιφάνεια, ας πούμε, ένα γραφείο έχει πολλά πράγματα.
1: Τραπεζαρία.
0: Ναι, ναι. Όταν μια επιφάνεια, λέει, έχει πάρα πολλά στοιχεία, όσο τακτοποιημένα και αν είναι, το μάτι δεν ξεκουράζεται γιατί συνεχίζει να σκανάρει και να επεξεργάζεται πληροφορίες.
1: Φαίνεται μπουκωμένο, ρε παιδί μου, ναι.
0: Ναι. Καλώδια, φορτιστές, συσκευές που λέγονται παντού, πάνω σε πολύμπριζα, αφημένα κτλ.
1: Κάντε αυτά, πες, θα φάσει ένα σιρτάρι. Τα καλώδια που θέλω εγώ να σιάξω κάπου στις τηλεόρασεις και των φωτιστικών που μπλέκονται έτσι σε ένα ωραίο γιουρούσι πίσω εκεί στη γωνία από τη γλάστρα, δεν μπορώ.
0: Έχει κάτι ωραίο, θα σου πω μετά, έχει κάτι ωραίο.
1: Ναι, ξέρω, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλο υπογωνία. Μου σπάνε τα νεύρα.
0: Ψυγείο καλυμμένο με μαγνητάκια. Γιατί, ρε παιδιά.
1: Εγώ αυτό δεν το αλλάζω. Καταρχάς κάνω συλλογή.
0: Σημειώνεται και λέει, άκου τώρα, δοκιμάστε, λέει, το εξής. Αφαιρέστε, λέει, τα πάντα για 24 ώρες. Κοιτάξτε, λέει, το άδειο ψυγείο και αποφασίστε τι πραγματικά θέλετε να επιστρέψετε. Όλα.
1: Όλα θέλετε.
0: Δεν μου αρέσουν τα μαγνητάκια.
1: Ό,τι είναι πάνω στο ψυγείο είναι σημαντικό.
0: Συλλογές, λέει, υπερβολικά εκτεθειμένες. Δηλαδή, ξέρω εγώ, βιβλία, μικροαντικείμενα, κούπες, αναμνηστικά.
1: Εμένα θα μου αρέσουν. Ειδικά τα βιβλία. Οχώ.
0: Τα βιβλία.
1: Όταν πρωτομετακόμισα, είχα ντάνες βιβλία. Είχα βάλει πάνω την τηλεόραση, είχα βάλει πάνω κομμωδίνα, τα είχα κάνει. Πολύ ωραία είναι τα βιβλία.
0: Μπάνιο, λέει, γεμάτο πολύχρωμες συσκευασίες και προϊόντα.
1: Πολύ μου αρέσει αυτό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Και κλείνουμε με τους υπερφορτωμένους τοίχους.
1: Πολύ μου αρέσουν και αυτό. Μοιάζει με cottage, με εξοχικό έτσι 90s.
0: Και εμένα μου αρέσουν τα πολλά κάδρα. Ένα σχεδόν γεμάτο μικρά καδράκια. Ξέρετε, όλα τελικά είναι θέμα γούστου.
1: Ναι, εντάξει, αν ξέρει λίγο έτσι τραπεζαρία και τραπεζάκι σαλονιού, όλα τα υπόλοιπα εμένα μου αρέσουν να είναι ντάνες.
0: Ντάνες κιόλας.
1: Ντάνες. Εντάξει.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Υπέροχη Ζία που τη λατρεύουμε με τον πολύ αελαιό τη.
1: Λοιπόν, εγώ έχω ταραχτεί πάρα πολύ με τη συζήτηση έξω.
0: Είχε μια συζήτηση έξω, παιδιά, ότι είναι λίγο.
1: Τώρα μου πει ποιο χρόνο είναι ο Γρηγόρης, 24, 25,
0: 26,
1: 23.
0: Ναι.
1: Έχω εκνευριστεί περισσότερο με την ηλικία. Και λέω, θα διαβάσω κάτι.
0: Βάλε μας το θέμα.
1: Ας διαβάσω.
0: Θέμα.
1: Ναι, παιδιά, συζητούσαμε με τον Γρηγόρη μας εδώ.
0: Ναι.
1: Για το κόνσεπτ. Είμαστε σε σχέση 3 μήνες,
0: δεν
1: αλλά
0: είμαστε.
1: Ψιλοβγαίναμε 1,5 χρόνο.
0: Μπράβο,
1: λέω 1,5 χρόνο,
0: ναι.
1: Τι κάνει. Ήμασταν πιο φλου, πιο χαλάρα. αυτά πολλά. Πολύ Σουηδία για μένα.
0: Πολύ.
1: Δηλαδή το ήξερε ότι πηγαίνω και με. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα. Εγώ είχα χάσει, είχα μείνει NA, είχε κρεμάσει το σαγόνι μου. Είχα μείνει εμβρόντιτη, λέξη που δεν ξέρουμε να τις προφέρουμε στην καθημερινότητά μας. Και το κοιτούσα και λέω και το ήξερε. Ναι, το ήξερε. Λέω, αχ, τέτοια κάνει και αδελφός μου, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Κοίταξε, εφόσον βγαίνει συνεννόηση και συνεννοείστε.
0: Σωστό.
1: Ποιο πάει με τι.
0: Έτσι, σωστό.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ διαβάζω τώρα για την Έλικα Λαμπρί. Έρικα Λαμπρί. Που μετά άλλαξε το όνομά της σε Έρικα Άιφελ. Γιατί το 2007,
0: ναι,
1: παντρεύτηκε τον Άιφελ Τάουερ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλώνει δηλαδή, κάνει identify ως object oriented, δηλαδή έχει μια, πώς το λέω, την έψαξα κιόλας τη λέξη, προσανατολισμένη προς τα αντικείμενα. Αυτά ερωτεύεται, τα αντικείμενα.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε το 2007 λοιπόν η Έρικα και έκανε μια συμβολική τελετή. Παντρεύτηκε τον Eiffel Tower.
0: Ναι.
1: Αλλά το 2008 ήρθε η ρήξη στη σχέση τους.
0: Σόπα.
1: Ναι. Πήρε διαζύγιο.
0: Άχιστο
1: και
0: καλά.
1: Πριν 2 χρόνια παντρεύτηκε έναν φράχτη.
0: Μάλιστα.
1: Πήρε διαζύγιο γιατί λέει δεν ήταν λειτουργική η σχέση με τον Eiffel Tower.
0: Μετά από τον πύργο του Eiffel, ναι. Λογικό.
1: Θες ένα φράχτη να μπορείς να τον καβαλάς. Τον Eiffel Tower, τι τον κάνεις. Μα το Θεό και την Παναγία.
0: Μάλλον κουράστηκε να ανεβαίνει, μωρέ.
1: Δείχνει φωτογραφία της στον φράχτη που τον καβαλάει σαν άλογο και εννοείται. Δίνουν και παίρνουν τα σχόλια από κάτω. Ότι ξέρεις τι.
0: Μήπως να καβαλήσει κανένα στενοφόρο και να φύγει για
1: Σταυρούπολη. Ναι, πιο πρακτικός ο φράχτης γιατί τον καβαλάς. Κάπως η τριβή κάνει τα μαγικά της, βρίσκει την ευχαρίστηση. Τον Eiffel Tower, τι θα τον κάνεις. Και παιδιά, δεν ξέρω με τι να εκνευριστώ περισσότερο. Με την ιστορία του Γρηγόρη ή με την Έρικα.
0: Ναι,
1: ή με την Έρικα που πήγε και παντρεύτηκε το 2007 τον Eiffel Tower και πρόπερσε τον φράχτη του σπιτιού.
0: Νομίζω θα διάλεγα τον Γρηγόρη.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι εδώ, μπορώ να του τα πω.
0: Μπράβο, τον έχεις δίπλα.
1: Έρικα, κορίτσι μου, we wish you good luck.
0: Με την Έρικα και να την ήξερες, τι να της πεις, Έρικα.
1: The very best from our home to yours. Δηλαδή, enough. Ω, Παναγιά μου.
0: Διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε. Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Η ώρα είναι 10.30.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever.
11: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ted Swims, The Door, εδώ στο πρωινό Velvet και μόνο την πόρτα δεν έδειξε στους παραγωγούς. Ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
1: Yes.
0: Είναι το μεγάλο comeback που περιμένουν όλοι πώς και πώς. Τηλεοπτικό.
1: Ναι.
0: Σε νέα σειρά του Αλφα. Γυρίσματα ξεκινούν σε λίγο, σε επόμενες μέρες, γιατί Φεβρουάριο είναι η πρεμιέρα, από ό,τι λέγεται, και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι η Ευγενία Σαμαρά.
1: Αγαπημένη.
0: Και ο Μιχάλης Σαράντης.
1: Αγαπημένος.
0: Επίσης,
1: έχω μπερδέστηκα. Γιατί να δείξει την πόρτα στους παραγωγούς?
0: Όχι, τι λέγανε παιδάκι μου ότι στην αρχή λέει δεν ήταν θετικός, αλλά τελικά του άρεσε πολύ το σενάριο και.
1: Εντάξει, άμα είναι καλογραμμένο το.
0: Έχει πολλά χρόνια να εμφανιστεί γι' αυτό.
1: Βαρέθηκε κι αυτός τώρα. Ήταν και Bobby Verde.
0: Ήταν.
1: Ήθελε λίγο να ξαποστάσει.
0: Ναι, λογικό. Πάντως επιστρέφει Φεβρουάριο στον Αλφα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Steve Miller Band, Άμπρα Κατάμπρα, και εμείς θα σας αφήσουμε στα μαγικά χέρια της Χαράς Αλβανού που έρχεται αμέσως μετά και θα ανανεώσουμε ραντεβού για τον άλλο μήνα.
1: Παιδιά, μέχρι αύριο εσείς να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Αυτή είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου και θα την περάσουμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 31 του μηνός λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Ξεκινά ακόμα μία ζεστή εβδομάδα, τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη μας. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα φέρω τα νέα της ημέρας. 12.30 θα δώσω και ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό συνεπανόραμα. Ξεκινάμε αμέσως τώρα με τους Τότο και το Αφρικά.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

Και αυτός είναι ο Bruno Mars, είναι το Grenade εδώ στον Velvet και στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Δευτέρα 31 Αυγούστου, τελευταία ημέρα για τον Αύγουστο, τον οποίο αποχαιρετούμε, και αύριο Σεπτέμβριος. Και ξέρετε, αυτή η εβδομάδα είναι και η προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Ήδη, αν έχετε παρατηρήσει, έχει αυξηθεί λίγο κόσμο στην πόλη μας και αναμένεται και πληρότητα στα ξενοδοχεία. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, αν δεν έχω κάποια συγκεκριμένη δουλειά στο κέντρο, θα προτιμήσω να το αποφύγω. Βέβαια, θα πάω στη ΔΕΘ γιατί θέλω να δω και την Ιαπωνία, που είναι πρώτη φορά τιμόμενη χώρα. Έτσι θέλω να δω τι έχει να μας δείξει. 5 με 13 Σεπτεμβρίου λοιπόν θα έχουμε και ένα πολύ ωραίο περίπτερο από τα ραδιόφωνα του ομίλου μας. Οπότε σας περιμένουμε και όλους εσάς εκεί. Θα γίνουν έτσι και κάποιες live εκπομπές. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για τη συνέχεια Talk Talk και It's My Life.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Αυτό είναι το Freedom από τους WAM, 96,8 Velvet. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Χθες έβλεπα βίντεο από τη Celine Dion, η οποία ήδη από την Παρασκευή είναι στο Παρίσι για τις πολύ αναμενόμενες συναυλίες που θα κάνει, 16 στο σύνολο εμφανίσεις της, από τις 12 Σεπτεμβρίου έως και τις 17 Οκτωβρίου. Και μάλιστα διάβασα ότι είναι ήδη sold out και η κάθε εμφάνιση θα έχει πάνω από 30.000 θεατές. Γενικά μαζεύτηκε πολλοί κόσμος για να υποδεχθεί τη Celine Dion. Παρόλο που διάβασα έτσι και κάποια κακεντρεχή σχόλια για την εμφάνισή της, αλλά ανέκαθεν νομίζω ότι η Celine Dion είχε τέτοια σιλουέτα αδύνατη, δηλαδή το ότι είναι αδύνατη δεν σημαίνει ότι είναι και αδύναμη. Παρόλο που πέρασε την περιπέτεια με την υγεία της, εγώ την είδα πάρα πολύ καλά και πανέτοιμη να ξεκινήσει και τις πρόβες της και τις συναυλίες της. Έρχομαι σε Irene Cara σε πάρα πολύ λίγο, είναι το Fame.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, Έλενα.
4: Όχι,

0: γραμμό από σουτούνι.
1: Έχεις ουφ.
0: Έχω 50.000.
2: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
3: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Τάκι, καφέ.
9: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
8: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
9: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
10: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
11: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Daryl Hall και John Oates. Είναι το Man Eater εδώ στον Velvet, στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Τελευταία ημέρα σήμερα του Αυγούστου, αλλά βλέπω ότι και τον Σεπτέμβριο έχουμε πολύ ωραίες παραστάσεις στην πόλη μας. Είδα τώρα εδώ την Ειρήνη του Αριστοφάνη, η οποία ήταν στην Επίδαυρο και τώρα θα ξεκινήσει έτσι μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη θα τη δούμε 11 και 12 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Δάσους, ενώ ήταν θέλετε από τώρα θα κλείσει τα εισιτήρια. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις παραστάσεις συνήθως είναι sold out. Μια πολύ καλή ευκαιρία να επισκεφθούμε και τα ανοιχτά θέατρα της πόλης μας λίγο πριν κρυώσει ο καιρός. Ειρήνη του Αριστοφάνη λοιπόν, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο, θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: 96,8 Velvet.
1: Πάμε για δεύτερο 60 λεπτό. Παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Την καλημέρα μου σε όλους. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2. Η χαρά στο μικρόφωνο. Δεν έχω ζητήσει ακόμα τα νέα σας. Περιμένω όμως να μου τα πείτε όλα στο Viber του Velvet. Και θα τα ξαναπούμε και στις 12.30 που θα έρθω με διαγωνισμό και ένα διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα. Αμέρικα αμέσως τώρα. You can do magic.

Πολύ αγαπημένη Coldplay, Viva La Vida εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Η Coldplay τώρα βλέπω ότι έχουν κάνει ένα διάλειμμα από την παγκόσμια περιοδία τους. Πραγματικά πολλά μπράβο έχω να πω σε όλους, γιατί μετά από αυτές τις περιοδίες είναι τουλάχιστον εξαντλημένοι καλλιτέχνες. Δηλαδή οι πρόβες, οι μετακινήσεις, όλη αυτή η ενέργεια που πρέπει να βγάλουν στη σκηνή. Γενικά οι Coldplay έχουν ανακοινώσει ότι θέλουν να κυκλοφορήσουν συνολικά 12 άλμπουμ. Μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει τα 10. Οπότε περιμένουμε σίγουρα άλλες 2 δουλειές από αυτούς. Ίσως αυτό το διάλειμμα τους βοηθήσει να γράψουν και νέα μουσική. Προς το παρόν, έχουμε Opus και Life is Life. Σε λίγο επιστρέφω και με διαγωνισμό.

0: Αυτή είναι η Σέρ και το Soup Soup Song 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είναι η δεύτερη εβδομάδα της νέας σεζόν. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Εμείς τουλάχιστον έχουμε επιστρέψει από τις διακοπές. Και κάτι που μπορείτε να κάνετε εσείς στη Θεσσαλονίκη είναι να πάτε στο θερινό Σινέ Πανόραμα. Έχουμε αμέσως τώρα διαγωνισμό. Δίνω ένα διπλό εισιτήριο και σήμερα. Θέλω στο Viber του Velvet τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet. Έχουμε δύο ταινίες στο Σινέ Πανόραμα. Θα δείτε τους Συμπέθερους από Σόι 2 και τον Παραχαράκτη. 6931-968-968 ο αριθμός. Στέλνω μήνυμα στον νικητή και καλή επιτυχία σε όλους.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά. Εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι ντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε μωρό μου. Πες το στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει

0: 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Εκπτώσεις NEF-NEF. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEF-NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF Homeware. Τα λευκά είδη.
5: Η ώρα είναι 12:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λαλούλα, αυτή είναι η Μπελίντα Καρλάιλ εδώ στον Velvet. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έχω καιρό να ακούσω ένα τραγούδι, όπως αυτό για παράδειγμα, μπαίνω σίγουρα στο YouTube γιατί θέλω να δω παράλληλα και το βίντεο κλιπ. Να πάρω έτσι μια γεύση από εκείνη την εποχή, να παρατηρήσω το πώς ήταν τα πράγματα και το πώς φαίνεται η εικόνα, η σκηνοθεσία, ακόμα και τα μαλλιά και το μακιγιάζ της Μπελίντα Καρλάιλ. Έχουν διαφορά. Υπέροχο τραγούδι, όπως και τα υπόλοιπα που απολαμβάνουμε εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για 2 μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. 2 σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Επιστροφή για τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Δευτέρα, 31 Αυγούστου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά, να αντέχετε ακόμα τη ζέστη. Νομίζω από Τετάρτη θα ανέβει ακόμα λίγο η θερμοκρασία. Θέλω τα νέα σας στο Viber του Velvet και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σκόρπιος για τη συνέχεια και Rock You Like a Hurricane.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Αυτή είναι η Ριάννα με το Only Girl 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Το πρωί λοιπόν έβλεπα ένα βίντεο από κάποιους εθελοντές της ομάδας Greek Eco Project, οι οποίοι πήγαν στο Θερμαϊκό από το λιμάνι μέχρι και το Λευκό Πύργο και καθάρισαν όλα τα σκουπίδια που βρισκόντουσαν μέσα στο νερό. Δηλαδή, αν δείτε και φωτογραφίες και βίντεο από το πώς ήταν πριν η κατάσταση, ήταν τουλάχιστον τραγική. Μάζεψαν εννοείται 60 σακούλες σκουπίδια, κάτι το οποίο πραγματικά θα ήταν αρμοδιότητα του Δήμου. Θα έπρεπε δηλαδή κάθε εβδομάδα να γίνεται μια επιχείρηση και να καθαρίζει το Θερμαϊκός, όχι μόνο κατά μήκος του κέντρου, αλλά όλων των σημείων και προς ανατολικά της πόλης. Μπράβο παρόλα αυτά στα παιδιά. Βλέπω επόμενη στάση στο Πόρτο Κουφό. Εύα Ντέιβιντ για τη συνέχεια, είναι το Words.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: αν παίξετε στο Home Run, ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν με τη Zenith, η οποία θα βρίσκεται στη ΔΕΘ από τις 5 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Έρχεται η Μαντόνα σε πάρα πολύ λίγο, Like a Prayer.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργία αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα νέοι μενιάτα και λεφτά?
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκη!
3: Πώς τι, νέος μενιάτα και λεφτά?
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
4: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

αυτός είναι ο Τζο Κόκερ, Unchain My Heart, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Και η χαρά ήταν στο μικρόφωνο μέχρι τώρα. Στέργιος Τσουρνάβας σε πάρα πολύ λίγο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Mellow Velvet. Εμείς εννοείται τα λέμε αύριο το πρωί, ακριβώς στις 11. Πολλά φιλιά σε όλους.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο

0: Και τώρα ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο που ελπίζω ότι ήταν πολύ όμορφο για όλους, είμαστε εδώ για 3 ώρες με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Μέχρι και τις 5 έχω ετοιμάσει και σήμερα James, Chaka Khan, Snap αλλά και Berlin. Ξεκινώ με αγαπημένο Take My Breath Away. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

James, getting away with it. Πρώτα απ' όλα, μια που δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε χτες, να στείλω τα χρόνια μου πολλά στον Αλέξανδρο, στην Αλεξάνδρα, σε εσάς που γιορτάζετε χτες. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα από καρδιάς. Τώρα, σήμερα, 31 Αυγούστου, ο Αύγουστος, ο οποίος σε λίγες ώρες μας αποχαιρετά, νομίζω κύλησε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι θα θέλαμε περισσότερο, αλλά ούτως ή άλλως πάντα έτσι γίνεται με τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και γενικότερα με το καλοκαίρι ως εποχή. Πάντα έχουμε αυτή την αίσθηση ότι περνά πολύ, πολύ γρήγορα. Starship, nothing gonna stop us now. Δυνατά τώρα σαν Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We

0: Δύναμη Guys Savage Garden, Break Me, Shake Me, τελευταία μέρα του Αυγούστου, τελευταία μέρα και για τις θερινές εκπτώσεις. Οπότε, αν τυχόν σας βολεύει σήμερα, δεν είναι άσχημη ιδέα μια βόλτα στην αγορά και στα καταστήματα της πόλης. Τώρα, στις σπουδές σου, μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συναγώνη στην πυρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα. 112 σύγχρονες ειδικότητες με εκπαιδευτές, καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν, πληροφορίες Τσιμισκή 14 και στο acme.edu.gr, και επιστρέφω για Λένι Κράβιτς, Μπελίντα Καρλάη και πολλούς ακόμη αγαπημένους.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεάει συχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
9: Έκανα γιο, έκανα γιο.
6: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
6: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το.
9: Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium

0: από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
0: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
2: Η ώρα είναι 2:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Heaven is a place on earth, το δικό της παράδεισο, από ό,τι φαίνεται βρήκε και έζησε στη χώρα μας η Μαντόνα πάντως. Αυτές τις διακοπές που πραγματοποίησε, μιλάμε διθυραμβικά σχόλια για όλα όσα έζησε στην Κέρκυρα, στα Μετέωρα, στην Πάτμος, όλες τις περιοχές που επισκέφτηκε μαζί με τον σύντροφό της και τα παιδιά της. Λοιπόν, για την Μαντόνα που διαφημίζει απίστευτα τη χώρα μας αυτές τις μέρες. Σύντομότατο το διαλυματάκι, δύο ώρες μπροστά μας με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Επιστρέφουμε αχά και take on me.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημίων. Επιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Σήμερα 31 Αυγούστου, ελπίζω Αύγουστος πραγματικά να σας χάρισε πολλές όμορφες καλοκαιρινές στιγμές, τις οποίες θα τις κρατήσουμε έτσι μαζί μας για αρκετό χρονικό διάστημα. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, άλλες 2 ώρες εδώ με Taylor Day, Natalie Imbruglia, Men at Work, Tina Turner και τους Αχά τώρα στο Take on Me.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? It's the final countdown. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Revival is Wish I Knew You στον 96,8 Velvet, λίγες ώρες πριν υποδεχτούμε το Σεπτέμβριο. Ελπίζω να είναι ένας μήνας δημιουργικός και πάρα πολύ καλός για όλους μας. Είναι και ο μήνας της Διεθνούς Εκθέσεως. Ήδη λέει η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης έχει εκτοξευθεί και αναμένονται χιλιάδες επισκέπτες και φέτος για τη Διεθνή Έκθεση που συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια και θα έχει ως θυμόμενη χώρα βέβαια την Ιαπωνία για πρώτη φορά. Ήδη κάποια στολίδια έχουν μπει σε διάφορα σημεία της πόλης. Taylor Dane τώρα, Tell It to My Heart στον Velvet δυνατά.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Βόλτα στην Ιταλία με Έρος Δραμαζώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές για καλή εβδομάδα και ανταποδίδω σε όλους. Από αύριο θα λέμε και καλό μήνα. Μακάρι ο Σεπτέμβριος να είναι όπως πρέπει. Εν τω μεταξύ, μπαίνουμε και σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεις. Φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένουμε διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις τον οργιακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Zenith στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφω για Rihanna, Soul to Soul και πολλούς πολλούς ακόμη στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, είναι... μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
4: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένο είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
13: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
14: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
15: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Μασούτης. Οικονομία.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Soul to Soul με το διαχρονικό Back to Life στον 96,8 Velvet. Τι θα λέγατε για θερινό σινεμά? Έχω μια διπλή πρόσκληση για το καταπληκτικό Σινέ Πανόραμα, χώρος και με ιδιοκτοπάρκιν εκτός όλων των άλλων. Οπότε θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viper του Velvet. Γράφετε σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο, ένας τυχερός, μια τυχερή κερδίζει μια διπλή πρόσκληση για το Σινέ Πανόραμα. Αποστέλλετε τα μηνύματά σας στο 6931 968 968. Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's.

0: Αργών Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Αργών Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

Velvet. Η εβδομάδα μας ξεκινάμε πολύ μουσική, ξεκινάμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στον 96,8 Velvet. Είμαστε Τρίγκες Τσουρνάβας, άλλα 60 λεπτά στη διάθεσή μας για αγαπημένα τραγούδια από Mariah Carey, Pointer Sisters, UB40, Hadaway αλλά και Sniffin' the Tears. Ακούμε τώρα Driver Seat.

Βόλτα στην Ιταλία στον 96,8 Velvet και σε μια νέα εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα με το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στους 32 βαθμούς. Κάπως έτσι θα κυλήσει ολόκληρη εβδομάδα. Εκεί 32-33 η Πέμπτη θα είναι λίγο πιο δροσερή ημέρα. Σχετικά στα τη κίνηση, βλέπω κινησούλα αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Νίκης, κυρίως στη Τζιμισκή σε κάποια σημεία της. Στον περιφερειακό, για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας λίγη κίνηση παραπάνω. Και κλασικά όσοι κατευθύνεστε ανατολικά στο Παπαγεωργίου και ακούμε τώρα Pointer Sisters. I'm so excited.

0: δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Μία από τις πολλές επιτυχίες της ΕΡ, Dove L'Amore στο 96,8 Velvet, μιλώντας για επιτυχίες στον κινηματογράφο αυτή τη φορά. Το Spider-Man Brand New Day έχει συμπληρώσει 1,5 μήνα στην κορυφή του αμερικάνικου box office και αυτή την εβδομάδα ήταν νούμερο 1. Μιλάμε για την πιο επιτυχημένη ταινία της χρονιάς φέτος και μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες όλων των εποχών, λοιπόν. Το νέο Spider-Man που έκανε θράψη. Εξαιρετικά τα πηγαίνει και η Οδύσσια, η οποία είναι στη δεύτερη θέση, ενώ αντιθέτως μία από τις μεγάλες επιτυχίες πλέον της χρονιάς είναι το The Dog Stars, η νέα ταινία του Ridley Scott, η οποία έκοψε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια και ενώ έχει ένα πολύ μεγάλο budget. Σύντομο διάλειμμα, Tasmin Archer, Beyoncé, Alana Miles, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει, ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες. Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδά, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει να βλέπει στην Αθήνα.
3: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει!
8: Και πάω, πάω, πάω!
3: Κολοπέδο!
2: Οχ!
3: Άιντε! Προδότη!
9: Έχουνε μπιφ!
10: Έχουνε μεγάλο πολύ!
1: Πρωινό Velvet! Κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Εκπτώσεις νεφ νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια. Η σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων, νεφ νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ νεφ, homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Η ώρα είναι 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
5: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
4: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Alana Miles, Black Velvet στο 96,8 Velvet φυσικά και κάπως έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας με πάρα πολύ μουσική. Μοστάρια Τζουρνάβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Πινελόπη Δαμιανίδου για τις επόμενες 3 ώρες έως και τις 8, 8 με 11 ο Μάσιμο θα είναι εδώ. Μείνετε λοιπόν για πολύ μουσική, εγώ εύχομαι η εβδομάδα που ξεκινήσει να είναι υπέροχη σε όλους τους τομείς. Να περάσετε και πολύ όμορφα το απόγευμα και το βράδυ σας σήμερα και φυσικά εμείς αύριο 2 με 5 τα λέμε εδώ με ακόμη περισσότερη μουσική. Για χαρά.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο thescafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
12: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη μας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τελευταία μέρα του Αυγούστου. Πάμε να την περάσουμε μοναδικά. Λίγο έχει μείνει, ένα απογευματάκι. Με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, εννοείται. Ξεκινάμε αμέσως τώρα με Bee Gees και το Stayin' Alive. Σε λιγάκι ερχόμαστε με Sting και τους Coldplay. Και μείνετε στην παρέα. Θα τα περάσουμε μοναδικά.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Coldplay και το Paradise, 96,8 Velvet, στα 19 λεπτά μετά από τις 5. Για πείτε μου πώς περάσατε αυτό το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Αυγούστου. Ελπίζω να πήγατε θάλασσα, να τα περάσετε όμορφα. Σας περιμένω πάντα στο Viber. Σημειώστε αριθμό, γιατί έχουμε τρεις ωρίτσες μπροστά μας που θα τα περάσουμε όμορφα. Στο 6931-968-968. Πείτε μου τι κάνετε, πώς είστε. Κινούμαστε και σε ρυθμούς έκθεσης αυτή την εβδομάδα. Στις 5 Σεπτεμβρίου ξεκινάει, αυτό το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται. Οπότε να έχετε το νου σας, μπορεί να έχει λίγη κινησούλα παραπάνω. I got you baby αμέσως τώρα, σε λίγο Ace of Base, αμέσως πιο μετά Amy Winehouse.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

to be. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Fighting Me και η Kylie Minogue στο 96,8 Velvet, 39 λεπτά μετά από τις 5, τώρα που σιγά σιγά επιστρέφουμε και μπορεί να έχετε ξεκινήσει να σκέφτεστε για σπουδές και τι θα κάνετε το Σεπτέμβριο, να ξέρετε ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι εδώ για εσάς, με ιστορία από το 1982 κιόλας. Είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Έχει συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μπορείτε βεβαίως να πάτε και από κοντά, να μάθετε λίγο για αυτά τα προγράμματα, να ενημερωθείτε γενικότερα, να δείτε το χώρο του στα δύο ιστορικά του κτίρια των 6.000 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο είναι στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο του κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεύει.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
9: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες.

0: Και χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90th.
5: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ για να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
4: Ταξίδεψε στις τρεις διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
5: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
4: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
5: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
6: Σας περιμένουμε!
7: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

Emergence στον 96,8 Velvet. Emergence και Emergency ήταν να καθαριστεί κάπως ο θερμαϊκός μας, εκεί η παραλία μας. Και διαβάζω εδώ ότι οι εθελοντές, λέει, τον καθάρισαν. Ξεκίνησαν από το Λευκό Πύργο έως και το λιμάνι και συγκέντρωσαν 61 σακούλες απορριμμάτων. Οι εθελοντές του Greek Eco Project, λέει εδώ. Σύνολο 366 κιλά και μαζί και δύο πατίνια έβγαλαν από εκεί μέσα. Δηλαδή, πραγματικά, όπως καταλαβαίνετε, καλό είναι να μην πετάμε ούτε πατίνια, ούτε ποδήλατα, ούτε το παραμικρό σκουπιδάκι μέσα στη θάλασσα. Δεν είναι το σπίτι μας, προφανώς. Τέλος πάντων, όμως, μπράβο στα παιδιά και σε αυτή την ομάδα. Εμείς είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.

0: 96,8 Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, στο 96,8 Velvet. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Πινελόπη στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες. Θα είμαστε παρεούλα και θα τα περάσουμε φανταστικά. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών θα τα ακούσετε μόνο εδώ. Εννοείται, ξεκινάμε με Black και το Wonderful Life. Σε λίγο ερχόμαστε με Bon Jovi. Αμέσως πιο μετά, Michael Jackson. Μείνετε εδώ.

Black Black Heart στο 96,8 Velvet στα 20 λεπτά μετά από τις 6. Χαιρετώ το Στέργιο που είναι στην παρέα στο Viber. Χαιρετώ επίσης την Ειρήνη που λέει πάλι καλά δεν έβρεξε Πινελόπη το Σαββατοκύριακο. Να σου πω την αλήθεια, Ειρήνη, κάτι άκουσα και διάβασα για Τρίτη και Τετάρτη. Κάτι ψηλόβροχο, όχι κάτι τρελό, μη φανταστείς. Αλλά προς το παρόν βλέπω ότι ο καιρός πάει μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα, αύριο και μεθαύριο θα δούμε. Χαιρετώ και τη Στέλλα. Τελευταίο μπάνιο, ξεκινάμε σχολεία λέει από αυτή τη βδομάδα. Άντε καλή αρχή, φαντάζομαι δασκάλα ή καθηγητή. Κάτι τέτοιο. Οπότε καλό ξεκίνημα να έχετε. Σιγά σιγά θα πάνε και τα μικράκια στο σχολείο. Θα μπούμε όλοι σε κανονική σειρά. Michael Jackson και Billie Jean σε λίγο ρε Ραματζότη. Αμέσως πιο μετά Teddy Swims.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Soft Cell, Tainted Love στο 96,8 Velvet. Να ξέρετε, σημειώστε ημερομηνία, σας το είπα και πριν. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου έχουμε ραντεβού στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και ο 96,8 Velvet. Θα σας περιμένουμε λοιπόν στις 11 το πρωί στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, κοντά στον πύργο ΤΕ. Θα έρθετε εκεί να γνωρίσετε το The Energy Journey στο Roblox, ένα μοναδικό παιχνίδι που σας ταξιδεύει μέσα από 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας. Και εννοείται, το πρωινό Velvet θα είναι εκεί live με μουσική και πολύ πολύ διάθεση. Οπότε, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου στη ΔΕΘ. Σας περιμένουμε εκεί.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη,
3: μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Για λέγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
5: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
4: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
5: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
6: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ.
7: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ για να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
6: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Τεχνολογίας.
7: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
6: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
7: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
8: Σας περιμένουμε!
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι.
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει.
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει.
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει.
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
13: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
14: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

περισσότερα classic hits. Listen to your heart. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Survivor και το Eye of the Tiger στο 96,8 Velvet. Η ταινία, η νέα ταινία του Spider-Man, έχει κάνει πάρα πολύ πάτα. Εγώ δεν ξέρω αν έχετε δει το Brand New Day. Έχει ξεπεράσει ακόμη και τον Τιτανικό, λέει, σε πωλήσεις. Και γενικότερα τώρα διαβάζω η πρώτη τετράδα, λέει, του παγκόσμιου box office διαμορφώνεται ως εξής. Πρώτο έρχεται το Avatar του 2009. Μετά έχουμε Avengers το Endgame. Μετά στην τρίτη θέση έχουμε Avatar The Way of Water. Γενικά τα Avatar χαμό κάνουν. Και τέταρτο έρχεται ο Spider-Man, το Brand New Day, Tom Holland δεν είναι, νομίζω ή κάνω λάθος, δεν ξέρω, θα το τσεκάρω σε λιγάκι. Πάντως έχει σπάσει κάθε ταμείο και κάθε ρεκόρ και πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή η νέα ταινία. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις.
2: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90th.
3: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ για να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
2: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
3: Φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
2: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
3: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
4: Σας περιμένουμε!
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε. Πάλι σε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,99. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τελευταία μέρα του Αυγούστου κιόλας. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με Bill Medley. The Time of My Life. Σε λίγο ερχόμαστε με Νίκη Iglesias. Αμέσως πιο μετά White Snake. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Δεν θυμάμαι αν το είπα. Το λέω τώρα. Φύγαμε για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: εδώ. Όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Escucha el ritmo

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Coldplay, Sky Full of Stars, το 96,8 Velvet, στα 18 λεπτά μετά από τις 7. Ποιο είναι, λέει, το βραδινό snack που μας κάνει να κοιμόμαστε πιο άνετα και πιο ελαφριά? Και αυτό είναι, λέει, ένα μίξ από ξηρούς καρπούς και ιδιαίτερα φιστίκια γίνης, το οποίο δεν το γνώρισα ότι είναι τόσο καλά, και αποξηραμένα βύσινα, λέει, συγκεκριμένα, αποτελούν πάρα πολύ καλή επιλογή για βραδινές λιγούρες. Και αυτό γιατί προσφέρουν πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες. Οπότε να ξέρετε, και πέρα από το γιαουρτάκι που φαντάζομαι ότι είναι και αυτό καλό, και ένα μίξ ξηρών καρπών είναι ό,τι καλύτερο. Rob Grill αμέσως τώρα, Rock Sugar, σε λίγο ερχόμαστε με τη Ριάννα και τον Michael Jackson.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Σαντάνα και το Smooth στο 96,8 Velvet. Θα σας πω πόσο smooth είναι να ψωνίζεις έτσι οικονομικά από το σούπερ μάρκετ, πόσο εύκολα μπορείτε να το κάνετε. Το πρώτο λέει είναι να φτιάχνουμε λίστα αγορών πριν πάμε εκεί, που συμφωνώ απόλυτα. Το δεύτερο λέει είναι να μένουμε πιστοί σε αυτή τη λίστα για να μην παρασυρώμαστε από τα προϊόντα στο ύψος των ματιών ή από τις ειδικές προσφορές. Επίσης, κοιτάζουμε λέει και τα χαμηλά και τα ψηλά ράφια, γιατί εκεί βρίσκονται συχνά τα πιο φθηνά και εξίσου ποιοτικά προϊόντα, και προσέχουμε τα έντονα χρώματα και τις πινακίδες που προσελκύουν το μάτι. Συνήθως είναι διαφημιστικά κολπάκια. Οπότε να ξέρετε να είστε προετοιμασμένοι πριν το σούπερ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit. Δώσω μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως οι Τούνι.
7: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Τάκι, καφέ.
15: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπιες σήμερα.
14: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
15: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
16: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα. Ο καφές σου. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
17: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
18: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
17: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
18: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
17: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
18: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
19: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Αυτή είναι η Άμπα με το Dancing Queen στον 96,8 Velvet. Κάπου εδώ έχει έρθει το κλείσιμο, όπως καταλαβαίνετε. Έχει έρθει και ο Μάσιμο, έτσι κατάλαβα και εγώ. Τελείωσα. Σήμερα πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ, πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μήνα από αύριο, θα τα πούμε βασικά. Ο Μάσιμο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11 και εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 5. Φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90ΔΕΘ.
2: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ για να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
1: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
2: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
1: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
2: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
3: Σας περιμένουμε!
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
5: με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί. Διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
7: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Bon Jovi, Runaway, The Show Must Go On, Queen, Lips INC, Funky Town, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Hello, Beyoncé είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet. Με την θερμοκρασία να πέφτει κάτω από τις 25 μετά τις 10 το βράδυ. Και από ό,τι βλέπω, η Τρίτη θα είναι μία από τα ίδια, με το θερμόμετρο να δείχνει 32 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Βασιλική που πήγε Χαλκιδική το Σαββατοκύριακο για να βρεσκάρει το μαύρισμα και πολύ καλά έκανε στη Βασιλική μου. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Πιο πέλα γκόσα, Έρος Ραματσότη. Στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τη Μαντόνα να συνεχίζει να ανεβάζει τα social τις αναμνήσεις της από το καλοκαίρι της στην Ελλάδα. Με διάφορα στιγμιότυπα από Πάτμο, Μετέωρα και Κέρκυρα. Με προσκυνήματα στην εκκλησία του Άγιου Ιωάννη του Θεολόγου. Συνομιλίες με μοναχούς αλλά και σεξι πόζες σε διάφορα σημεία της Πάτμου. Δικαιολογώντας ίσως και το σχόλιο που έγραψε στη Λεζάντα. Οι αμαρτίες μου είναι τελικά και η σωτηρία μου.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στη συνομιλία. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι να φτάρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ.
9: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ για να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
8: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Τεχνολογίας.
9: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
8: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
9: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
10: Σας περιμένουμε!
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

No one like you, Scorpions. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας, στον 96,8 Velvet. Και άμα αναρωτιέσαι τώρα γιατί δεν θυμάσαι κανένα από τα όνειρά σου όταν κοιμάσαι και ακούς τους γύρω σου να σου περιγράφουν ρομαντικά δείπνα με την Sydney Sweeney, επικά σαφάρι δεινοσαύρων στο Jurassic Park και το πώς έσωσαν τον πλανήτη από τους εξωγήινους στα όνειρά τους, δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Ούτε ονειρεύεσαι ελάχιστα. Απλά ο εγκέφαλός σου δεν μεταφέρει αυτές τις αναμνήσεις στη μνήμη και χάνονται με το που θα ξυπνήσεις. Όλοι ονειρευόμαστε λοιπόν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, κάθε βράδυ κατά τη διάρκεια του ύπνου και κάποιες φορές το να μην σηκώνεσαι απότομα με το που ακούς το ξυπνητήρι θα σε βοηθήσει, άμα θέλεις, να θυμάσαι καλύτερα τα όνειρα που ονειρεύτηκες την προηγούμενη νύχτα. Συνεχίζουμε με Sealer, I Feel You, σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90th.
1: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ για να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
0: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
1: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
0: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
1: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
2: Σας περιμένουμε!
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με R.E.M. One Love, Wait, Maggie Riley, Kim Wilde, You Came. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

Happy, Pharrell Williams, τον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και τον Robbie Williams τώρα να μιλάει στο podcast του Steve Bracknell και να αποκαλύπτει πως αυτό που τον απασχολεί περισσότερο το τελευταίο καιρό είναι τα μαλλιά του, που έχουν αποφασίσει να τον εγκαταλείψουν και πλέον ούτε τα ειδικά προϊόντα make-up μαλλιών δεν μπορούν να κρύψουν το πρόβλημα. Ένας pop star για να ζήσει πρέπει να προσέχει την εμφάνισή του, συμπλήρωσε, με τα μαλλιά να παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό, και σκέφτεται πλέον να αρχίσει να χρησιμοποιεί περουκίνια για να λύσει το πρόβλημα.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Irish Cookie Dolls είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet με την 20η να πραγματοποιήσετε από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου με ετοιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Και αν μας ενδιαφέρει τώρα η τέχνη του bonsai, η ελληνική λέσχη bonsai θα συμμετάχει στις δράσεις του Ιαπωνικού περιπτέρου παρουσιάζοντας σε όλους εμάς την τέχνη του δέντρου σε δοχείο. Τα bonsai που θα παρουσιαστούν θα έχουν κυρίως ως θέμα την ελιά, συνδετικό κρίκο μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας. Και επειδή είμαι φαν, πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα πιο φινετσάτο από ένα τέλεια διαμορφωμένο bonsai σε κάποια γωνιά του σπιτιού μας.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πως το καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Woman in Love, λοιπόν, Barbara Streisand. Κάπως έτσι όμορφα τελειώνουμε και τη δεύτερη ώρα στο 96,8 Velvet. Είναι το Friday της Δευτέρας, ξεκινούμε εβδομάδας. Ελπίζω να το περάσουμε τέλεια. Ελπίζουμε να έρθει γρήγορη Παρασκευή. Ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο να συνεχίσει να είναι καλοκαιρινό, έτσι ώστε να συνεχίσουμε και το καλοκαίρι μας. Συνεχίζουμε με Divinals, I Touch Myself. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop, παρέα και σήμερα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: 6,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών συνεχίζονται στο 96,8 Velvet και εμείς φυσικά ακούμε όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
8: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι εσείς περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Οπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: 96,8 Velvet και σήμερα το βράδυ, λοιπόν, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε τέλεια. Είμαι ο Μάσιμο και εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στις 8 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο 96,8 Velvet.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: these beautiful things that I've.
1: Mellow Velvet. Κάθε βράδυ στις 11. Στον 96,8 Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες. Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο. Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
4: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
5: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
6: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
7: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο.
1: Οχ.
2: Άιντε. Προδότη.
8: Έχουνε μπιφ.
9: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: As many as I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried,